Να βρούμε να δω πάλι εδώ μάκα που κατηγορούν λοιπόν για σημαίνει γίνω βίρλε νεονά δά εδώ μάκα που κατηγορούν εκείου από άπαλα η βόδελε βρούμε να βασούμε ανένει να δω να πατέτω φάνω δε βίρακα μήτελα μάκου μαράω να μητάνω μάρ μου αρήμε και μαπάσα λίμ να μη δεδίσει κόμι δω ματιού πνω Wasika Domingo. Kuna wako na esabina na nivela vimpaka kumina mudhafuna yufugula mchito. Yuhi ni kalina nyo wabalo tena nivuruwana umatini ngobu kani. No nantamana kwa wapita nyo nisa kulokala nyo. Ovano liu nampula muzo mbodu nchimeru wa ajenu. No na iyo nodhanavi batado dungu ya mpubule. No tamana ni moteno nivuruwana na timi kia mabasa.